Χάχε τον πιντσέτα πιλ Χεσού Κρίστο. Ατου χνάμπλα χουντσουν κλάλτη Χεσούς, κουπ να χάν κρόλε, κουπ ιόν κιμ εσ χάλου ναχ λετού καπκτάτ, εσ μκοιόν όξι τουρ χουλμάχ. Όντα κρόλα χουντσέ βασχάν, τον κόνι τες τούν, τκου πέτ κκούχε. Όντα χούν χρήμε ήρ χρήμ Χεσούς, ήρ ναμπλήν Χεσούς. Νιμσάν θα τκουχλάλι λέ, εσ κοτκόν καχούνς. Χούνστούν τύπου μάλ, τσέρουα ξερκάνινε, τύρ κι ακούλ κομμονιτά τη γλέσια. Όν πα γέκο τσάχουν τσπάν ελπέ, όν τσάχουν άχσπιλες κουνάλι τύρ κι ακύρ τσότσ. Όν τσά τοκλέντ νάμπλες κουχλάλι τε πάπα, λιόν τσκοβίσπο, Περναμπέ, και κι ακύλ πάλ, και κατοικίστα εν σιακνάν τη γλέσια. Σήμεσα του και τκουχλάλιλα κύβα σχάλιλα. Έσμι και κιάχνα χσάνα και είχε ο τσεκίμ. Του Ρίπιο, ο Ριλιάνο Γιλάρ, Σέλσα, Μαρία ή Παύλο. Καντίδο Χουάρες, Μαρσελίνα, Μάξιμο, Εμίλια. Λάσαρο Αλμπίνο Καστανιόν, Χουάννα Βισέντε Σάντος Ροντρίγο. Χεσούς Μπαουτίστα, Παύλο, Φρανσίσκο, Ισαΐας, Φλωρεντίν, Μαρία Σωτέρα, Εσπεράνσα, Κρεσέντσα, Αλεχάνδρα, Ιλόχιο, Προυδένσιο, Μαρία, Ερνάν, Ερνέστο, Κρυσάντα. Οδέλιο, Παουλίνο, Χουάρες, Αχπόπ, Ερλίντα, Χωακίν, Μπενχαμίν, Πέδρο, Χούλιο, Φελίπε. Χουάν Μπαουτίστα Δίας, Μπονιφάσιο, Μαρία, Αγούστο, Μαρία. Λούκας Αχπόπ, Κωσέ Γαβίνο, Μαρία Δομίγκα, Πέδρο, Κλεμέντσια, Κάντιντο, Μαρσελίνα, Μάξιμο, Νικέλ. Ερλίντα Χουάρες, Σέσαρ, Αμπελίνα, Αμάλια, Αουδέλιο. Κάντιντο Χουάρες, Μαρσελίνα, Αλβίνο, Χουάνα, Βισέντε, Ροδρίγο, Χέρμαν, Μάξιμο, Εμίλια, Αλεξάνδρ. Βαλέριο, Χουάρες, Κρυσάντα, Αλέχο, Πέδρο, Φελίνο, Χόρχε, Εδουάρδο, Τραΐν, Ελόχιο, Ερνεστίνα. Παούλα Βελάσκες, Εριβέρτο, Χένεφερ, Λάσαρο, Μαρία, Ερμελίντα. Πετρονίλα Καστανιόν, Σάντος, Σίξτο, Ανιτάλια. Κρεσέντσιο, Μακάριο, Οκταβίλια, Ανδρέα, Ραφαέλ, Λορέντσο, Μαρούκα, Φρανσίσκο, Μαρία, Αλβέρτο και Ανδρέα. Εστέλα, Αγιλάρ, Σάντος, Πετρονίλα, Φρανσίσκο, Χουάρες. Vicente Bautista, Maria, Dylan, Pedro, Natalina, Lázaro Castañón, Petrona, Mildred, Elogio, Jeremías y Angélica, Paulino Díaz, Juliana, Petronilo, Santiago, Norberto, María Ana, Juan Esteban, Miguel, Hugo, Sibila. Cándido Juárez, Marcelina, Clemencia, Miguel, Paulino, Leandro, Cetera, Pablo, Isaías, Emma, Luces. Es que aquí el que me cae. Jalo un cognón que es que aquí el chalte al esnam. Tu que María Adnan Cahuile es nani. Κιού και Απόστολ, κιού και Κιμάρτερες, εσ' άλλος και σαντ, τί Χεσού Κρίστ, καουήλ.